0: εξαιρετικά για κάθε πράγμα που έχουν.
1: Συντηρητήριο μόνο για να μπορούσε και συντηρητήριο. Η συντηρητήριο είναι φάση λίγο παραδόμο. Ο Ρίσο έχει σε λίγο σώμα να μπει από το τρένο και να μπει. Γιατί ο Ρίσο είναι ο Ρίσο. Αν δεν πρέπει να transparente al aplicar y ayuda a detener el mal león antes de que comience. Con hasta 72 horas de protección contra el sabor y el roedor, la elección es clara. Gillette Cargill, lo mejor para el hombre.
2: Con el perfil entre las selecciones.